0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος
1: 972.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

γύρω στις 6 το πρωί. Βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός. Και εσύ ξημερώνες

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιο.

0: παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Ό,τι ζήταγες σου τα έφερνε ο αλήτης. Όταν πόναγες μαζί σου πόναγε

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97.

0: Radio FM Stereo. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.
1: Φύγαμε, παιδιά! Έλα, χέρια ψηλά! Hey!

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα.

0: δίπλα σας. Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
1: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
0: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
1: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
0: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης.
0: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
0: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Ήταν μια γλυκιά βραδιά που νύχτο περπατούσα και με έστειλε η μοίρα μου σε ένα μεγάλο αχικέρι. Και έστειλε και το ριζικό αυτή να τη γνωρίσω και μέσα στον κόσμο το πολύ να την εξεχωρίσω. Κι αμέσως το φαντάστηκα πως θα την κάνω τέρι. Έτσι μας ήταν γραφτό εκεί να γνωριστούμε, να μας κυκλώσει ο έρωτας και δυο να αγαπηθούμε. Χωρίς εμένα μην μπορεί κι εγώ χωρίς εκείνη. Χωρίς τα μάτια να μην δουν κάθε πρωί τον άλλο. Κι έτσι περνούσε ο καιρός με την αγάπη πρίμα. Και ταξιδεύαμε κι δυο να βρούμε το λιμάνι που θα περίμενε η χαρά να βάλουμε στεφάνι. Όσο εδιάβαινε ο καιρός, οι γιορτές επλησιάζαν και τα χριστουγεννιάτικα ήταν στολισμένα. Ο κόσμος σε περίμενε χαρές και πανηγύρια. Για μένα όμως ο χωρισμός αργοκυλιοπονούσε, τον πόνο που θα μου δίνε για να τον εγεννήσει. Κι πίκρα τα φαρμάκια της τα είχε ετοιμασμένα, μέχρι που ήρθε η Κυριακή και ήρθε και με βρήκε και πρόσφερε το δώρο του που το είχε φιλεμένο. Το είχε φυλάξει από καιρό σε εκείνη τη Δευτέρα, μου το έδωσε για να μην δω ποτέ μου άσπρη μέρα.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και εξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.

0: κάνεις, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θα ρεύγονται.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Wow!
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: 5.
1: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

δική σου σκέψη με παγώνει. Πώς μπορείς και αν αγαπάς και μου λες πως θες να μείνεις.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.
3: 972.
4: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης.

0: Θέλω κι εγώ σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
0: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
0: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
0: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Άρα Παναγία μου.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
4: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: αναστραφεί. Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, η ώρα έχει πάει 10 και 7 πρώτα λεπτά. Πιστεύω σήμερα να είσαστε όλοι καλά. Ο καιρός είναι καλός, έτσι, από ό,τι μας ενημέρωσαν γύρω στις 9 ήταν στο Ηράκλειο 8 η ώρα μάλλον, πιο μπροστά. Στο Ηράκλειο έρχνε καταιγίδες, εδώ πέρα δεν έρχνε, γιατί το είπε ότι εδώ δεν ρίχνει, αλλά τώρα έχει αρχίσει το νεράκι και πέφτει καλό και εδώ. Μας είχαν ενημερώσει, μας είχαν προειδοποιήσει. Τώρα αυτός ο καιρός τώρα, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι, είναι ωραία τώρα να μην δουλεύετε στο σπίτι. Βέβαια κρύο δεν κάνει, να ανάψει το τζάκι, να βάλει και καμιά πατάτα εκεί οθή, να την αράξει όλη μέρα. Μην βγεις καθόλου έξω, έτσι είναι, ωραία. Αλλά πού τέτοια τύχη τώρα, πού τέτοια τύχη. Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Να αρχίσω από τα καλά και να πάμε στα κακά, ή να αρχίσω από τα κακά και να πάμε στα καλά. Τα κακά είναι στην περιοχή των Μαλίων. Τα ακούσετε σε λίγο. Κακοκαιρία. Άνοιξαν οι ουρανοί στο Ηράκλειο για τα έντονα φαινόμενα. Ισχυρή καταιγίδα σε αρκετές περιοχές, ενώ το νησί βρίσκεται σε συναγερμό λόγω αυξημένου κινδύνου πλημμυρών. Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους τις επόμενες ώρες. Το λέγαμε ότι μετά το μεσημέρι θα έχουμε πρόβλημα. Όσοι είσαστε στο δρόμο, προσέχετε, το λέμε καθημερινά, μπας και το βάλετε καλά στο μυαλό σας, να μην έχουμε κι άλλα, και προπάντων στους οδηγούς, προπάντων στους επαγγελματίες οδηγούς που δουλεύουν ακόμη οι άνθρωποι, να προσέχουν. Τα τρεξίματα και τα αυτά που κάνετε αφήστε τα. Δεν είναι καλοκαίρι τώρα να τρέχετε, να προλάβετε κούρσες, εντάξει, σιγά σιγά. Λοιπόν, θα πάμε. Προκαταρκτικός έλεγχος σε νηπιαγωγό. Μια νηπιαγωγό στο σχολείο με μικρά παιδιά, τρελάκι κι αυτή, μην νομίζετε, αλλά αυτή πρέπει να περνάνε από ψυχολόγο. Πήγε και πιάσε ένα παιδάκι, επειδή φώναζε, το γύρισε ανάποδα, το πιάσε από τα πόδια και το μόλωρε κάτω, χτύπησε το κεφάλι. Τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει. Τι διερευνάτε πάντως από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης? Η γυναίκα δεν είναι καλά. Μάλλον τα έχει βάλει από βραδείς με τον άντρα της και πήγε και ξεθύμανε στα παιδιά. Σοκ στο Ηράκλειο από θάνατο 76χρονης. Η γυναίκα από την Ουκρανία έδωσε τέλος στη ζωή της. Πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή προβλήματα που δεν είχε χρήματα με το γιο της να ψωνίσουν και να φάνε. Εντάξει, αυτά είναι τα προβλήματα, όχι τίποτα άλλο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αγώνες με τους ψαράδες του Ηρακλείου. Μην περιμένετε να πάτε στα ψαράδικα, βρείτε ψάρι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα βρείτε κανένα κατεψυγμένο από κανένα σούπερ μάρκετ, καλό θα είναι. Φράγμα από Σελέμη. Πάνω από 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει, φίλες και φίλοι, πάει ολοταχώς για υπερχείγηση. Μακάρι να υπερχείγηση, να μην έχουμε τα προβλήματα εδώ που είχαμε με το Δήμο, θυμάστε, που δεν είχαμε νερό και συνέχεια λέγαμε προσοχή, προσοχή, τώρα έχουμε μπόλικο νεράκι μέχρι το 29, καλά είμαστε. Χθες είχαμε μια σοβαρή εμπλοκή στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 ντόπιων. Οι ντόπιοι τις ξέρετε, έτσι, όχι Έλληνες. Σουδανή. Αρχίσαμε. Και ευχόμαστε να είναι και το τελευταίο. Και να μην τους δούμε μια στιγμή να μπαίνουν στα σπίτια μας και να μας κατασκοτώνουν. Θα δούμε. Τώρα, εχθές έγινε μια είδηση με μια σύλληψη 52χρονης που είχε μίνι μάρκετ. Οι πληροφορίες σε εμάς μας λένε ότι είναι στον Άγιο Νικόλαο. Άλλοι λένε ότι είναι στην περιοχή της Χερσονήσου. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Θα δούμε. Θα το διερευνήσουμε και θα δούμε. Εκεί για διακίνηση κάναβης και αμπούλες γέλιου. Ρε κοπέλα μου, τώρα τις αμπούλες γέλιου, τι τρελείς, πάτε σε δίνεις τον κόσμο να γελάνε. Αυτοί γελάνε και αλλιώς μοναχοί τους. Μοναχοί τους είναι. Αλλά να μου πείτε, εύκολο χρήμα. Εσύ άμα θες εργάτες, πας στο Βιετνάμ. Τι να πούμε. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την υπόθεση, τέλος καλοκαιριού. Και θέλω να πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, ένας Χανιώτης που έσωσε ένα 51χρονο ναυτικό εμπλοκάνοντός του Κάρπα. Μπράβο και συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα ακούσετε σε λίγο λοιπόν τι έγινε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κακά και πάμε στην περιοχή των Μαλίων. Σήμερα έγινε στον κόβο των Μαλίων, έπεσε βράχος την ώρα που δουλεύανε για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ. Οι ζωές μας, κυρίες και κύριοι, κινδυνεύουνε στον κίνδυνο μέσα κανενός υπευθύνου. Δεν μπαίνει ευθύνη σε αυτό το κράτος. Πουθενά. Κοιτάζουνε μόνο να λωνόμαστε κάποιοι κύριοι, κάποιες μεγάλες εταιρείες χωρίς ασφάλεια και εμείς είμαστε τυχεροί είμαστε σήμερα. Αύριο θα είμαστε τυχεροί. Δεν το ξέρανε. Δεν έπρεπε να λάβουν τα μέτρα τους ότι αυτός ο βράχος θα πέσει. Σκεφτείτε τώρα να είχαμε που να περνούσαν παιδιά ή να περνούσε κάποιο σχολικό και να έπεφτε την ώρα εκείνη στο σχολικό απάνω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάμε στο καλό τώρα. Παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ. Δόξα τω Θεώ. 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα. Τώρα είναι 10 χιλιόμετρα. Μεθαύριο θα είναι άλλα 10. Έτσι μπας και τελειώσει. Μπας και τελειώσει και το καλοκαίρι που έρχεται τώρα, το μιλάω για το 27, να έχουν τελειώσει και να μην έχουμε τα προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Χαρακτηρίζεται ως ένα ιστορικό γεγονός και όχι άδικα νομίζω το γεγονός ότι τις επόμενες μέρες παραδίδονται και επίσημα στην κυκλοφορία τα πρώτα χιλιόμετρα για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ένα βόρειο δικό άξονα Κρήτης που, αν το πάμε λίγο ιστορικά και αναδρομικά και με τον κύριο Αγαπάκη, και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα, το Γενικό Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Αγαπάκη, πόσες δεκαετίες συζητάμε για βόρειο δικό άξονα Κρήτης, πόσες δεκαετίες περιμένουμε να δούμε ΒΟΑΚ και δεν βλέπουμε ΒΟΑΚ, και τώρα ήρθαμε λίγα 24 ώρα πριν την επίσημη παράδοση των πρώτων χιλιόμετρων. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Σαχινάκη, καλησπέρα στους τηλεγραφείς σας. Είναι έτσι όπως το λέτε, πράγματι από το πλαίσιο των νέων έργων τα πρώτα 10 χιλιόμετρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραδοθούν την Παρασκευή το μεσημέρι. Είναι το τμήμα μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, εκτός βέβαια από τους ανισόπεδους κόμβους της Νεάπολης και του Αγίου Νικολάου, του Ξερόκαμπου, που αυτοί οι κόμβοι θα ακολουθήσουν η κατασκευή τους μετά, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν και αυτοί τέλος 27, αρχής 28.
1: Τι σηματοδοτεί αυτό, τι σηματοδοτούν αυτά τα πρώτα χιλιόμετρα, γιατί θα πει κάποιος από τους τηλεθεατές και όχι άδικα, εντάξει, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα είναι, εδώ μιλάμε για έναν βόρειο δικό άξονα Κρήτης ο οποίος είναι τόσο χιλιόμετρων. Τι σηματοδοτεί όμως και ουσιαστικά και συμβολικά.
0: Τι σηματοδοτεί, σηματοδοτεί 10 χιλιόμετρα, τι σηματοδοτεί. Θα τα φτιάξουν και τα άλλα.
2: Όπως είπατε πολύ σωστά, η προσπάθεια για την αναβάθμιση και την ανακατασκευή του ΒΟΑΚ είναι πολλά χρόνια τώρα. Είχαμε καταφέρει το τελευταίο καιρό να κάνουμε το τμήμα Βούρνες Χερσόνησος και το τμήμα Άγιος Νικόλαος Καλοχωριού. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τμήματα είχαν μείνει πίσω. Οπότε έγινε ένας συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Υποδομών με τη συνδρομή φυσικά για τις περιφέρειες Κρήτης. Ουσιαστικά η αρχιτεκτονική του ΒΟΑΚ ήταν σε τρία μεγάλα έργα, όπως ξέρετε. Το ένα ήταν το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, με το οποίο κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο. Το άλλο ήταν η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο τμήμα από Νεάπολη έως Χερσόνησος, και το τρίτο και μεγαλύτερο έργο, το γνωστό έργο παραχώρησης από Ηράκλειο έως Χανιά. Mm-hmm. Αυτά τα τρία αυτή την περίοδο είναι και τα τρία σε εξέλιξη. Όμως το πιο προχωρημένο είναι το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος.
0: Κύριε Αγαπάκη, κύριε Αγαπάκη Γιώργο, δηλαδή βγαίνετε να μας πείτε ότι τα 10 χιλιόμετρα τελείωναν και δόξα τω Θεώ θα μπουν στην κυκλοφορία. Δηλαδή τα άλλα 60 πότε θα μπουν? Αυτό θέλω να μας πείτε. Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Πότε θα τελειώσουν? Το 27, το 28, το 29 μαζί με το αεροδρόμιο. Αυτά τα τρία τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Τι μας λέτε, τα 10 χιλιόμετρα τώρα να πάρει ο κόσμος έτσι μία ανάσα? Γι' αυτό μας το λέτε. Το ξέρουμε. Τα άλλα πότε θα τελειώσουν? Τα άλλα.
2: Όπως είπατε, θα παραδοθεί με διατομή αυτοκινητοδρόμου θα παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα την Παρασκευή. Απομένουν άλλα 4, στα οποία βέβαια εντάσσονται και οι κόβοι, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Και ακολουθούν βέβαια το επόμενο τμήμα, το οποίο είναι από τη Χερσόνησο μέχρι την Νεάπολη, και το οποίο γενικά πάει καλά. Έχει ανακοινωθεί ότι αυτό θα παραδοθεί προς το τέλος του 28.
1: Και την ίδια ώρα τρέχει και το μελετητικό κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει και με τη
0: σωτηρία. Εδώ θα δούμε. 26 είμαστε, πάει 27. 28. 28 δεν τα λέει 28, εννοεί τέλη του 28. Εντάξει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Κύριε Αγαπάκη, ότι τουλάχιστον σε επίπεδο μελετών όλο αυτό προχωράει και μάλιστα έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή κάπου υπάρχει μελέτη, νομίζω σε τρία διαφορετικά τμήματα έτσι χωρισμένο αυτό το σημείο μέχρι την Σιτία. Υπάρχει όμως ξεκάθαρα μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη που διασφαλίζει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, ότι ο ΒΟΑΚ θα φτάσει μέχρι τη Σιτία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν ήδη μελέτες σχετικά όρημες στο κομμάτι από Άγιο Νικόλαο προς Σιτία, όπως είναι το τμήμα της παράκαψης της Παχιάς Άμμου, το τμήμα του Καλού Χωριού. Πιστεύω και εύχομαι αυτά πολύ γρήγορα να ενταχθούν σε χρηματοδότηση.
0: Πάντως, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι να γίνουν εμείς δεν θα ζούμε. Να χτυπήσω ξύλο, δεν θα ζούμε. Αυτά δεν θα τα δούμε εμείς. Γιατί ο Θεός ξέρει πότε. Και τα παιδιά μας δεν ξέρουμε αν τα δούμε. Η αλήθεια να λέγεται.
2: Αποκτήσει και αυτό μια πολύ καλή ωριμότητα. Βέβαια, θα πρέπει να εκτιμούμε και ευχόμαστε να ενταχθεί ειδικά το τμήμα της παράκαμψης της Παχιάς Άμμου σύντομα εντός του 27 για να δημοπρατηθεί, ούτως ώστε και εκεί να τρέξει με την ίδια ταχύτητα που τρέχουν και τα υπόλοιπα τμήματα. Mm-hmm. Οφείλω να πω εδώ ότι το μεγάλο τμήμα από Ηράκλειο έως Χανιά Κίσαμο ουσιαστικά είναι και το μεγάλο έργο παραχώρησης. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Έχει ξεκινήσει ήδη και αυτό, όπως γνωρίζετε, σε τρία τμήματα δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Στο τμήμα από τον Ανισόπαδο Πόμβο Γκουρνών μέχρι τον Καρτερό, που έχουν παρουσιαστεί και διάφορα άλλα προβλήματα, κυρίως κυκλοφοριακών δυσκολιών. Επίσης η παράκαμψη του Ερυθρύμνου και η παράκαμψη των Χανίων, όπου εκεί εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου σήμερα για να γίνει με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομο.
1: Για το πρώτο κομμάτι για το οποίο αναφερθήκατε εκεί από τις Γούρνες, είπατε κυρίως προβλήματα κυκλοφοριακού φορτού. Αυτό είναι ο προβληματισμός, κύριε Καπάκη. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να γίνονται και μεγάλες φορές λόγω της κυκλοφοριακής κίνησης. Είναι αυτή κατά κύριο λόγο η δυσκολία?
2: Η βασική δυσκολία αναβάθμισης αυτού του τμήματος είναι κυκλοφοριακοί λόγοι. Mm. Το κομμάτι αυτό, κυρία Σπακιανάκη, έχει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο από όλα τα οδικά τμήματα της Κρήτης. Mm. Το καλοκαίρι έχουν καταγραφεί κινήσεις μέχρι και 52-53.000 αυτοκίνητα σε ημερήσια βάση. Η μέση ετήσια ημερήσια κίνηση είναι περίπου 36-40.000 κατά μέσο όρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και είναι φυσικό και εύλογο να δημιουργούνται ουρές, ειδικά στις ώρες αιχμής. Mm. Δηλαδή, τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Οφείλω βέβαια να πω εδώ ότι οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούμε όλοι με κάποια υπομονή, αλλά και από την.
0: Όχι υπομονή. Όχι υπομονή. Με χαπάκια. Εγώ το έχω πει. Όταν θα βγαίνετε βέβαια το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, θα πηγαίνετε στο φαρμακείο πριν φύγετε από τα μάλια να πάτε στο αεροδρόμιο, κάτι χαπάκια που ηρεμιστικά. Αυτά.
2: Αυτό το πράγμα να συνεχίσει.
0: Υπομονή δεν υπάρχει. Τελείωσε. Πάπα.
1: Ναι, γιατί τώρα από το φθινόπωρο και μετά ο κυκλοφοριακό φόρτο πέφτει, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με του.
0: Όλα πέφτουν. Όλα.
1: Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, αλλά νομίζω ότι χρονικά θα προλάβουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, κύριε Καπάκη, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, η απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία είχε βγει από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, βέβαια μετά από εισήγηση και μελέτη του παραχωρησιούχου και του Υπουργείου Υποδομών, μιλάει ότι οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι 10 Φεβρουαρίου του 2027. Mm. Είναι λίγο δύσκολο να τελειώσουν αυτά μέχρι 10 Φεβρουαρίου του 2027. Μακάρι να επιτευχθεί αυτό σωστά.
0: Μάλλον 28 θέλει να πει και έχει κάνει λάθος. Ναι.
2: Να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες πριν την άνοιξη της νέας τουριστικής περίοδου. Εδώ οφείλω να πω ότι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός από τους οδηγούς, από όλους τους χρήστες της οδού, επαγγελματίες αλλά και μη επαγγελματίες, είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Yeah. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν πέσουν σε ουρές αναμονής, υπάρχουν θέματα.
0: Εκεί να δεις. Όταν πέσουν σε αναμονές εκεί και βέβαια σκεφτείτε τώρα τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, μιλάω για λεωφορεία, μιλάω για ταξί, για μίνι μπας, σκεφτείτε τώρα το καλοκαίρι να με τόση ζέστη και να προχωράς 5 μέτρα και να σταματάς μισή ώρα, να προχωράς 10 μέτρα και να σταματάς 20 λεπτά. Δηλαδή εκεί πέρα δεν πάει άλλο, παιδιά. Εγώ είχα μιλήσει με πολλούς και από εδώ την περιοχή μας και από τα Μάλια. Μιλάω για Αύγουστο μήνα, γινότανε ένας χαμός. Εγώ τους βγάζω το καπέλο, αλήθεια σας λέω, τους βγάζω το καπέλο. Με τόση υπερένταση και τόσο να προλάβουν, όχι να φεύγουν από εδώ από τα ξενοδοχεία να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και να γίνει τρακάρισμα στο ΒΑΚ και να μην μπορούν να περάσουν. Εδώ δεν μπορούσε να περάσει το ασθενοφόρο. Θα περούσαν τα ταξί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μια και μας ανέβασε ο κύριος Αγαπάκης λίγο την πίεση, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Εγώ λέω γλυκό, μέτριο, σκέτο, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.

Πιάνει η μέρα λοιπόν στραβώση με καφέ, θα τη βγάλω με σκέτο γλυκό, έχουμε πει ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Μας έχουν πάρει τώρα τηλέφωνο ο φίλος και φίλοι και από τη σταγίδα. Κάτι που γίνεται ένας χαμός, θα ακούσετε, δεν τα λέω εγώ, τον έχουμε τον κύριο στη γραμμή μας. Γίνεται ένας χαμός με το νερό. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα. Έκλεισε η γραμμή, αν μας ακούτε ξαναπάρτε μας τηλέφωνο. Γίνεται λέει ένας χαμός. Και τώρα δεν ξέρω τώρα πώς μπορούν να το κάνουν, να ενημερώσουμε το Δήμο, οι τουρίστες. Μάλλον κάποιο μαγαζί μου είπε τώρα εκεί πέρα, μου λέει Γιώργο, πήγα και αγόρασα, μου λέει, γαλότζες και πουλάω στο μαγαζί γαλότζες. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να προχωρήσουν, άσε που μπαίνουν σε όλα τα μαγαζιά μέσα, καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι ο δρόμος γεμάτος και γίνεται ένας χαμός. Να συνεχίσουμε όμως το καφεδάκι μας, μπορεί να μας ξαναπάρει ο φίλος τηλέφωνο να τον βγάλουμε στον αέρα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, εδώ. Είμαστε, ξαναπήρε ο φίλος μας τηλέφωνο, τον έχουμε στον αέρα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
0: Τι γίνεται τώρα, στα γίνα, τι γίνεται?
1: Μια ομορφιά. Να σου στείλω ένα βίντεο, άμα θες.
0: Ναι.
1: Εδώ ξέρεις τώρα, έχω παράγγειλα γαλότσες.
0: Αυτό είπα τώρα, ότι είπαμε ότι παραγγείλουν γαλότσες και πουλάτε γαλότσες. Τώρα όσοι μας ακούνε, να δεις ότι θα πάνε να πάρουν γαλότσες να πουλάνε στα μαγαζά τους γαλότσες. Αφού πήγανε καλά οι γαλότσες, τι να πούμε.
1: Ρε Γιώργο, το ρεζιλίκι αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει, κάθε χρόνο γίνεται. Αλλά ποιος να το δει?
0: Τώρα,
1: ποιος θα ασχοληθεί με αυτό, ρε Γιώργο, τώρα μας αφήνουν τα άλλα θέματα τώρα.
0: Και όχι, ποιος να ασχοληθεί τώρα, εντάξει, ασχολούνται. Ασχολούνται.
1: Πώς το είπατε?
0: ότι ασχολούνται, τώρα μην τα ρίχνουμε τώρα όλα σε αυτό, ασχολούνται, εντάξει.
1: Εδώ από το 89.
0: Ναι.
1: Με αυτό το δρόμο είναι από το 89. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το μαγαζί είναι από το 89.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από το 89 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι, Γιώργο? Έχω ξεχάσει.
0: 99, 20, πες 26.
1: 26 μόνο.
0: Ναι, από το, βάλε 20, έχουμε 26.
1: Από το 89.
0: Συγγνώμη, από το 29 άκουσα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θέλετε να πείτε ότι τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτό...
1: Είτε, κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ, πώς δεν έχουν κάνει?
0: Αυτό
1: έχουν
0: λέω.
1: Περάσει υδραυλικά, έχουν περάσει, λέει, κάτι, πώς θα λένε, σωλήνες, κάτι αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, κάτι κάνανε, αυτό το βιολογικό το φτιάξανε.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά τα άλλα ξεχάσανε να φτιάξουν και ένα ριάκι να πηγαίνει το νερό μέσα.
0: Δεν μου λες, έχει κάποιο ριάκι εκεί, κάποιο ποταμάκι που φεύγουν τα νερά τώρα από εκεί πέρα?
1: Ποιο από τη σταγή? Ναι, φτάνει κάτω κάτω και πάει στη θάλασσα.
0: Α, έχει.
1: Πού έχει? Πάει στη θάλασσα, αλλιώς να πληγούμε.
0: Αυτό λέω, ότι υπάρχει κάποιο ριάκι που φεύγουν τα νερά από εκεί και πάνε στη θάλασσα.
1: Ένα χιλιόμετρο.
0: Δηλαδή?
1: Ξεκινάει από πάνω και φτάνει κάτω, είναι ένα χιλιόμετρο περίπου. Είναι γύρω στα 800 μέτρα σίγουρα.
0: Τώρα, εάν γίνει αυτό το νερό που με πήραν και άλλοι τηλέφωνο, τα νερά αυτά μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά? Υπάρχει αυτό το
1: τώρα
0: πρόβλημα?
1: Όχι. Όχι. Τώρα, όχι. Άμα πρίξει περισσότερο νερό, ναι. Πλημμυρίζουν όσα είναι ισόγεια και ημιπόγεια, πλημμυρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν πλημμυρίσαν την άλλη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι έτοιμο τίποτα, Γιώργο. Αυτό συνηθισμένοι. Είμαστε εντάξει, μωρέ. Απλώς το έχει να συνηθίσουμε τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Καταλάβει να το πάρουν χαμπάρι οι άνθρωποι, ότι έτσι είναι η κατάσταση αυτή εδώ. Στο Ελλαδιστάν, πώς το λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που υπάρχει και κυκλοφοράει τώρα με αυτή τη βροχή,
1: ναι, μωρέ,
0: μπορούν να κυκλοφορήσουν?
1: Θέλουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να πάρουν κάτι,
0: ναι.
1: Τώρα σταμάτησαν στο μαγαζί εδώ,
0: ναι.
1: 5-6-7 άτομα μπήκαν μέσα στο μαγαζί, δεν το μπορούσαν... κάνανε χάλια βέβαια από τα νερά.
0: Δεν μπορούσαν, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο γι' αυτό, από το νερό.
1: Πώς θα κυκλοφορήσουν, αφού η βροχή έχει και το ποτάμι μαζί, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θέλω να πάρω στο σούπερ, μου λέει άλλος γάλα θέλω να πάρω, να πήγαινε, του λέω πάρε μια τη δικιά μου ομπρέλα και πήγαινε. Αλλά μου λέει πώς θα, πού θα πατήσω, λέω δεν μην πατάς, λέω βγάλε τα παπούτσια σου.
0: Ναι, ναι.
1: Για το πω. Αφού μας κοροϊδεύουν, ρε σηκώνει.
0: 2026 λέμε, έτσι.
1: Και
0: μας κοροϊδεύουν τώρα.
1: Είμαστε προχωρημένοι εδώ πέρα. Και κατά τα άλλα δεν μου λες αυτόν τον δρόμο που πάει Ηράκλειο, γιατί το χαλάσανε?
0: Πάμε τώρα σε άλλα χαρτογράφικα νερά τώρα εκεί πέρα. Κοίταξε να δεις, είναι κάποια εκατομμύρια από ό,τι γνωρίζω, είναι κάποια εκατομμύρια που πρέπει να πούνε τι έχουν κάνει. Δεν μπορούν λοιπόν, σου λέει τι κάνουμε, κάτσα τον χαλάσαμε τον δρόμο αυτό, πώς θα πάρουμε τα λεφτά?
1: Κάτσα δεν υπήρχαν αλλού να φτιάξουν δρόμους που ήταν, που είναι στενές.
0: Πολλούς.
1: Πήγαν και φτιάξανε τον έτοιμο δρόμο.
0: Βέβαια, τον έτοιμο. Ο κόσμος κοιτάζει το έτοιμο πράγμα, το εύκολο. Τι να κάνει?
1: Εσύ εδώ τρελάτουμε, εδώ πέρα μας τρελάτουμε.
0: Εδώ πάνω μας τρελάτουμε.
1: Αυτοί είναι παράγωροι άνθρωποι.
0: Δεν πάνε καλά. Όταν λέω εγώ ότι δεν πάμε καλά, εσείς μου λέτε...
1: Γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, γίνεται...
1: Σάχο, Γιώργο, είμαι τώρα, ξέρεις, 70 και βάλε. Τα έχω δει όλα, φίλε Γιώργο,
0: ναι.
1: Τα έχω δει όλα. Δεν χρειάζεται να δω τίποτα παραπάνω. Είμαι πολύ ικανοποιημένος.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, μετά από τόσα χρόνια επαγγελματίας εκεί, καταλαβαίνω ότι θα έχετε δει πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλά. Και τα ίδια κάθε χρόνο, τα ίδια. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ο Ζαχάρης ο Δοξασάγης προσπαθεί. Και μαζί με τους αντιδημάρχους προσπαθούν. Αλλά είναι τόσα πολλά, φίλε, τόσα πολλά που δεν ξέρω αν πρέπει να μπουν από κάποια αλφα σειρά και να φτάσουμε στο ωμέγα.
1: Συγγνώμη, από παρθενογέννηση είναι όλοι αυτοί. Αυτοί έχουν ξανακάνει δημαρχή. Και ο Ζαχάρης έχει ξανακάνει και άλλοι έχουν ξανακάνει. Τι κάνανε τόσα χρόνια, τι έγινε. Δηλαδή τι μου λες, πέσαν τόσα πολλά. Δηλαδή πώς πέσαν τόσα πολλά. Αυτοί τα αφήσανε και γίνανε. Τι μου λες τώρα, ότι φταίω εγώ, εσύ, ο κόσμος.
0: Όχι, τα αφήσαν και γίνανε, γι' αυτό βλέπουν λοιπόν τα λάθη που είχαν. Βλέπανε τα λάθη που είχαν γίνει τις προηγούμενες τετραετίες και σου λέει τώρα πρέπει να τα διάξουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε.
1: Λάθη.
0: Μα όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι. Και εγώ κάνω λάθος και εσύ.
1: Για τετραετίες μιλάμε.
0: Για τετραετίες.
1: Για πέντε μέρες, μια εβδομάδα, ένα χρόνο. Μιλάμε για τετραετίες. Δεν λάθουμε στο τέλος. Ξέρεις ότι εμείς εδώ δεν έχουμε αριθμό, δεν έχουμε νούμερο. Το ξέρεις. Η Νικολάου Γραμματικάκη δεν έχει κανένας νούμερο.
0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι εχθές μου κάνανε καταγγελία.
1: Άκουσε με.
0: Τώρα μου λες εσύ ότι δεν έχεις νούμερα. Το ξέρεις εχθές, όχι εχθές, προχθές. Με πήραν τηλέφωνο και μου κάνανε καταγγελία στα Μάγια πάνω στο χωριό. Επήγε κάποιος και έβγαλε την ταμπέλα που γράφει την οδός, την έβγαλε. Το άκουσε. Και πήγε και έβαλε τα αρχικά του γράμματα. Και εγώ έχω ενημερώσει, βέβαια, έτσι. Έχω ενημερώσει αντιδημάρχους, δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Εγώ όταν με πήραν τηλέφωνο και μου το έπανε, τρελάθηκα. Λέω, τι γίνεται εδώ. Πήγα και βάλε την ταμπέλα την οδός και έβαλε τα αρχικά του γράμματα. Ναι, κι όμως.
1: Ξέρεις ότι τόσα χρόνια που είμαι εδώ, 35 χρόνια πόσο είναι, και παραπάνω. Λοιπόν, ταχυδρομικά δεν έχω νούμερο, δηλαδή γράφω Νικολάου Γραμματικά και το όνομά μου. Δεν υπάρχει νούμερο να μου έρθει το δέμα, κάτι, τα γράμματα.
0: Όλη η παραλία της Σταγίδας δεν έχουν νούμερο. Δηλαδή μπορεί να έχει το 1 το 18, ξέρω εγώ, και μετά από 5 να έχουν το 24, αυτό λέω.
1: Όχι. Νικολάου Γραμματικά δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν γράφει κανένας έξω από το σπίτι, έξω από το μαγαζί του ένα νούμερο. Δεν υπάρχει. Το κατάλαβες τι λέμε τώρα.
0: Ναι, δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι αυτοί που φέρνουν τα πράγματα, δεν μπορούν να βρουν ποιο νούμερο είναι και πού είναι.
1: Μπράβο, ναι, και μου λέει και πρέπει εγώ να λέω, παίρνει τηλέφωνο ο Φορτηγατζής, ξέρω εγώ, μεταφορική.
0: Ναι.
1: Και μου λέει πού είστε. Λέω, άμα πας από εκεί, θα κατέβεις από εκεί, θα στρίψεις από εκεί, θα φτάσεις εκεί. Δηλαδή δεν έχω ποτέ να του πω του άνθρωπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνεις. 35 χρόνια, Γιώργο. Δεν μιλάμε για...
0: Υπομονή, θα φτιάξουν όλα. Μη στενοχωριέστε τίποτα. Μη στενοχωριέστε.
1: Υπομονή, χάσαμε και το μυαλό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε.
1: Δηλαδή, ενοιχτάζουμε και πού είναι στα άκρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Τα πράγματα πάντως, Γιώργο, είναι για γέλια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη να έχετε. Καλημέρα.
1: Και άμα συναντήσει αυτό το φίλο μας τον Γεωργιάδη, δώσε
0: Χριστέ μου, Χριστέ μου. Δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να έρθει και εδώ πέρα. Είχε έρθει. Τον έβγαλαν όλοι έξω. Τέλος πάντων.
1: Σου είπα την άλλη φορά, νομίζω ότι αυτές οι, πώς το λένε, αυτές οι εταιρείες που καθοδηγούν τους πολιτικούς, πώς το λένε.
0: Αυτός που έχουν και τους καθοδηγούν και τους λένε τι πρέπει να κάνουν.
1: Ναι, πώς είναι αυτός κάτι. Γιατί χωρίς το διαλόγο.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Δεν πληρώνονται κανονικά, ξέρεις.
0: Πώς δεν πληρώνονται κανονικά.
1: Μάλιστα, έχει κοπεί και ένα τιμολόγιο σε ένα μπουρδέλο που τους δίνει πληροφορίες προς τα...
0: Ναι. Τιμολόγιο πόσο.
1: Τιμολόγιο 16.500.
0: Και λίγα είναι.
1: Μπουρδέλο, ε.
0: Και λίγα είναι.
1: Ναι, όχι, αφού το
0: αναφέραμε
1: στο...
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι τώρα τα ψηλά, μωρέ. Αυτά τα παίρνουν οι... πώς το λένε...
0: Οι πιο χαμηλοί.
1: Να φάνε και αυτοί κάτι. Να μην τα φάνε οι μεγάλοι όλα.
0: Έλα σπάντα. Λοιπόν, την καλημέρα μου.

0: Ναι.
1: Όχι, αυτό είναι τώρα τα ψηλά, μωρέ. Αυτά τα παίρνουν οι... πώς το λένε...
0: Η πιο χαμηλή. Η πιο χαμηλή.
1: Ναι, να φάνε και αυτή
0: κάτι.
1: Να φάνε και αυτή κάτι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου.

Κλείστε τα όλα. Να μην πάει πουθενά. Εδώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα αυτό που σας είπα με την υπηαγωγό, μετά από καταγγελίες γονέων. Τι διερευνάτε από την αρμόδια διεύνηση εκπαίδευσης? Σε εξέλιξη βρίσκονται προκαταρκτικός έλεγχος μετά από καταγγελίες που έφτασαν στην αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης για νηπιαγωγείο του Ηρακλείου. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι γονείς αντιδρούν για τη συμπεριφορά που επιδεικνύει συγκεκριμένη εκπαιδευτικός, η οποία μάλιστα εντάχθηκε στο δυναμικό του σχολείου πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Η εκπαιδευτικός κλήθηκε σε απολογία τη Δευτέρα παρουσία των γονέων του σχολείου, ενώ έγινε προσπάθεια να βρεθεί μία λύση που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές, πάντα με γνώμονα τον καλό των παιδιών κυρίως. Οι γονείς λοιπόν περιγράφουν πως ένα παιδί επέσυχε χητικό περιστατικό, ενώ το παιδί κοιμόταν, η εκπαιδευτικός το ξύπνησε με φωνές, το έπιασε από τα χέρια και τα πόδια και στη συνέχεια άφησε τα χέρια του με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι του στο πάτωμα. Πάντως, αρκετοί οι γονείς που έκαναν παράπονα για φωνές και ζήτησαν την παρέμβαση των υπευθύνων στο σχολείο.

χέρια και στη συνέχεια άφησε τα χέρια του με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι του στο πάτωμα. Πάντως, αρκετοί οι γονείς που έκαναν παράπονα για φωνές και ζήτησαν την παρέμβαση των υπευθύνων στο σχολείο.

0: χέρια και στη συνέχεια άφησε τα χέρια του με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι του στο πάτωμα. Πάντως, αρκετοί οι γονείς που έκαναν παράπονα για φωνές και ζήτησαν την παρέμβαση των υπευθύνων στο σχολείο. Αν ο Μητσοτάκης δώσει αυτό που είπε, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε και αν τυχόν δώσει αυτό που είπε. Τι να κάνουμε όμως. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, ήρθε το ίδιο το ίντερνετ.
1: Το απόγευμα του Σαββάτου τη ζωή του έχασε και ο 35χρονος Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά. Το δίκυκλό του εξετράπη της πορείας του στα Δρακιανά Πλατανιά και προσέκρουσε σε στήλο. Τα θανατηφόρα τροχαία λαμβάνουν στην Κρήτη ανισχυτικές διαστάσεις, με το νησί να θρυνεί 35 άτομα. 22 σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, 7 στον ΒΟΑΚ και 6 στις πόλεις, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΥ πρώτα.
2: Αλλού έχει έξαρση, αλλού έχει μείωση. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε είναι ότι, παράδειγμα, στο ΒΟΑΚ δεν έχουμε ιδιαίτερα τροχαία και δεν είχαμε και ποτέ, αν θέλετε, αλλά έχουμε πάρα πολλά στην ενδοχώρα. Στην ενδοχώρα όλης της Κρήτης. Και βέβαια δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι μόνο με το φόβο ενός προστίμου ή γενικώς ότι θα μας γάψει τροχαία μπορούμε να μιλάμε για οδική ασφάλεια.
1: Τα περισσότερα θανατηφόρα σημειώνονται ημέρα Πέμπτη, ενώ ακολουθούν το Σάββατο και Κυριακή. 17 ήταν οι εκτροπές, 13 οι συγκρούσεις, ενώ 5 ήταν οι παρασύρσεις. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες, το 22% αφορά ηλικίες από 26 έως 35 ετών, ενώ το 21% ηλικίες από 70 ετών και άνω.
2: Το επαρχιακό δίκτυο, επειδή δεν υπάρχει, να θέλετε, τόσο πολύ αστυνόμευση, σαφώς και υπάρχουν περισσότερα τροχεία. Και θανατηφόρα και με ηλικές ζημιές και μια γενικότερη παραβατικότητα.
1: Τον μήνα Ιούλιο σημειώθηκαν τα περισσότερα θανατηφόρα, ενώ σε ό,τι αφορά τις ώρες καταγράφονται κυρίως από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα και από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί. Εξαίρεση ωστόσο αποτελεί η περιοχή αρμοδιότητας της τροχέας Ηρακλείου, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.
3: Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020 κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία στο τμήμα τροχέας Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6, 7.
1: Όπως επισημαίνει ο διοικητής της τροχέας Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης, η χρήση του προστατευτικού κράνου στην πόλη του Ηρακλείου ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αύξηση της χρήσης της ζώνης ασφαλείας.
3: Σε όλα τα προάστια έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνου στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%.
1: Η συμμόρφωση αυτή, σύμφωνα με τον κύριο Καρακούδη, έχει συμβάλει στη μείωση των ανθρώπινων απολειών, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, το αντικανονικό προσπέρασμα και η χρήση κινητού τηλεφώνου.
0: Μάλιστα, έτσι να βάλουν μυαλό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, όπως είπαμε, Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, θα έχουμε πολλές βροχές, προσοχή στο δρόμο και βρέχει και αν γιάζει και αν χιονίζει, το αγριολούδο δεν έχει πρόβλημα.

0: Το αγριολούλουδο λοιπόν αντέχει. Να αντέχουμε εμείς, να δούμε μέχρι πότε όμως θα αντέχουμε. Εκείνο το πρόβλημα. Μέχρι πότε θα αντέχουμε. Μέχρι πότε θα λέμε. Λοιπόν, είχαμε και άλλο ατύχημα, φίλε και φίλοι, ένα σοκαριστικό, να το πω έτσι, τροχαίο, στο Μεταξοχώρι που άρπαξε φωτιά η μηχανή. Ακούστε.
1: Έζησε μοτοσυκλετιστή στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι όταν το δίκυκλό του τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας του σοβαρά εγκάφωματα. Στην Έθνος Σύνταξης βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μπαντινάκη για να δούμε περισσότερα για αυτή την πολύ σκληρή περιπέτεια που περνάει ο αναβάτης, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, Αλεξάνδρα.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, να πάμε στις τελευταίες εξελίξεις λοιπόν που αφορούν και την υγεία του. Ο ίδιος πράγματι βρίσκεται διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Πάνω από το 70% του σώματός του έχει υποστεί εγκάβματα. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του, Κατερίνα, και όλα αυτά έπειτα από το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στον δρόμο προς Μεταξοχώρι, όταν ο ίδιος φρέναρε απότομα, καθώς νόμιζε ότι άλλο όχημα έρχεται προς την μεριά του. Ένα φρενάρισμα το οποίο προκάλεσε την φωτιά στο όχημα, στο δίκυκλο όπου οδηγούσε. Βλέπουμε και τις χαρακτηριστικές εικόνες. Είναι πραγματικά, δεν φαίνεται καν να υπάρχει η μηχανή, Κατερίνα. Ο ίδιος λοιπόν, η φωτιά μάλλον επεκτάθηκε από τη μηχανή και στον ίδιο, όπως είναι λογικό. Τα ρούχα του καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ο ίδιος, όπως είπαμε και νωρίτερα, φέρει σχεδόν σε όλο του το σώμα εγκάβματα, κυρίως στη μέση και τα πόδια. Στο σημείο φυσικά απευθείας έφτασα τόσο δύο πυροσβεστικά οχήματα από το κλιμάκιο του πύργου, ΕΚΑΒ αλλά και αστυνομία. Να σου πω ότι στην αρχή ο ίδιος είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε κανονικά με τους διασώστες, πράγμα που έδινε ένα θετικό σήμα για την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, στη συνέχεια παρελήφθη από το ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου και αυτή τη στιγμή, όπως είπα και νωρίτερα, νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μακάρι το παιδί να είναι καλό. Αυτό ευχόμαστε κάθε φορά που ακούμε αυτά τα ατυχήματα. Αυτό που σας είχα πει στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είναι για το φράγμα του Αποσλέμη, που πάνω από 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού πάει, όπως σας είπα και στην αρχή, πάει ολοταχώς για υπερχήγηση. Μια μεγάλη ανάσα για την υδροδότηση Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Τώρα το θέμα είναι όπως σας είπα, μια μεγάλη ανάσα για τη Χερσόνησο. Τον Άγιο Νικόλαο αποτελεί σημαντική αύξηση των αποθεμάτων νερού στο Φαράγγι Αποσελέμη, που έχουν πλέον ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών προκάλεσε σαφώς μεγάλες καταστροφές. Άφησε ωστόσο και ένα θετικό, να το πω έτσι, αποτύπωμα, καθώς για πολλές ημέρες το νερό από το οροπέδιο Λασιθίου κατέβαινε προς το φάρμα. Τώρα, να μην πω πάλι τίποτα, γιατί θα λέτε πάλι, ξέρετε, γιατί πλημμύρισε το Λασίδι, έτσι. Γνωρίζετε και ακούσατε και το δήμαρχο να του έκανα την ερώτηση όταν εστήλανε να πάνε να ανοίξουν τη βάνα να φεύγουν τα νερά κατεβαίνουν στον Αποσελέμη. Αυτός αντί να την ανοίξει αριστερά πήγε την ανοίξει δεξιά. Την έσπρωχνε, την έρθει, την τραβούσε, την έσπασε. Δεν μπορούσαν να φύγουν τα νερά και πλημμύρισε το Λασίδι. Μετά αυτούς τους ανθρώπους στέλνουν από πάνω. Όπως αναφέρεται ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο Γιώργος Μπουρεξάκης, τα τωρινά αποθέματα αποτελούν μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη, δεδομένης της πίεσης που δέχονται τα υδατικά αποθέματα της Κρήτης και της ανάγκης βέβαια για την ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου νερού. Σύμφωνα με τον ίδιο, με συνετή διαχείριση και ετήσια κατανάλωση περίπου 6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών των τριών δήμων, τα αποθέματα που έχουν συγκεντρωθεί μπορούν να εξασφαλίσουν την υδροδότησή τους ακόμα και το 2029. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μην ακούμε τώρα αύριο μεθαύριο θα βγάλουμε το δήμαρχο στον ένα μου πει Γιώργο δεν έχουμε νερό μέχρι και το 29, δόξα τω Θεώ, ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό που σας είπα, που χθες είχαμε μια σοβαρή συμπλοκή στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ντόπιων, νεαρών 18 και 22 ετών. 6 Σουδανοί επιτέθηκαν μετά από λεκτική αντιπαράθεση στους δύο Έλληνες, που φυσικά ανήμποροι να αντιδράσουν κατέληξαν στο νοσοκομείο. 6 αυτοί, 2 οι Έλληνες, καταλαβαίνετε. Το περιστατικό δεν είναι ούτε το πρώτο βέβαια, ούτε το τελευταίο. Είναι σκούρα τα πράγματα. Από ανθρώπους που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Δεν φοβούνται να επιτεθούν, να βιάσουν και να τρομοκρατήσουν. Αυτούς τους ανθρώπους φέρνουμε εδώ. Η Ελλάδα του αύριο νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο εκείνων των κρατών. Όπως, αν θυμάμαι καλά και αν ξέρω καλά, η Πολωνία, λόγου χάρη, που μέχρι σήμερα έχουν αποφύγει τα δεινά και όλα όσα χειρότερα είναι η ύπαρξη. Για να συμβεί όμως αυτό, δεν φτάνουν μόνο οι ευχές, φίλοι και φίλοι, ούτε οι καλές προθέσεις των πολιτικών. Χρειάζεται πυγμή και πολιτική αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, θα το ξαναπώ, είναι στο παραένα. Να ακούσετε καλά αυτό που σας είπα, ότι η Ελλάδα είναι, φίλοι και φίλοι, στο παραένα. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτή η λέξη, στο παραένα. Τώρα, σύλληψη

0: μπουλες γυαλιού. Αυτό είναι. Αυτό που σας είπα. Εύκολο χρήμα, παιδί μου. Εσύ άμα θες εργάτες, πήγες στο Βιετνάμ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Η ώρα έχει πάει 2 λεπτά πριν μετά τις 11. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Θέλω να είστε καλά όλοι, να προσέχετε τώρα με αυτό το καιρό. Αν δεν έχει δουλειά, σπίτι, το είπαμε. Καθίστε εκεί, πάρτε και κανένα ένα ρακάκι να πιείτε, βλέπετε λίγο τηλεόραση, ακούστε και λίγο ράδιο και ζώσεις. Καλά, όλα καλά θα πάνε. Καλή σας μέρα, αύριο την ίδια ώρα πάλι κοντά σας. Πολλά πολλά φιλάκια.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό εργοστάσιο ειδών υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Άρα Παναγία μου.
5: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη.
8: Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιμένει.

0: ημερομηνίες για το 2026.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμιο.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
7: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
8: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε. Royal Hall.

0: Ελιά. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Ωρα Παναγία μου.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά

0: μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Τα μάτα δεν θέλω.

0: δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
0: Αν τολμήσει να το πει.
1: Τα θέλω όλα.
0: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
0: Τώρα Παναγία μου.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 92. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Adnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 63.

0: 33.
1: The Grill. Επιστροφή στην Οστιμιά. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28975-25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Τώρα Παναγία μου.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και στο Μπιλτ.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!

0: χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Catch to be.
2: Και τώρα,
3: και τώρα
2: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Wow!

0: Μετά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, Catch the Beat.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow!

Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη.

0: Το παράδρομο σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970-25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά...

0: προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια. Οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων της μας.
2: Μομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου. Απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο,

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός

ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2 97,2.

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Beta 2. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: καντίνα Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
0: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
0: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
0: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Ωρα Παναγία μου.
3: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια στιγμή.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. HyperDesmo, Silatex, NeoRoof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία NeoProof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10.30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 90.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Το ανοίγεις 972 φορές.
7: Και κολλάς
6: 972 μελωδίες.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.
8: Γεια μου, άκουσε με λίγο. Μην τη στεναχωρείς. Μια κοπέλα που σ' αγαπάει δεν θέλει πολλά. Θέλει σεβασμό, αλήθεια και μια καλή κουβέντα.
9: Σε παρακαλώ, άκουσέ τον.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Ό,τι ζήταγες σου τα έφερνε ο αλήτης. Όταν πόναγες μαζί σου πόναγε

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972. 97,2.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.